μία πόλη. Ένας σταθμός. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Όλοι θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα.

0: Καλώς τους. Ένα τελικό σκου είναι εδώ. Με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε. Αν με ακούς, δεν είναι αργά. Του σπιτιού μου τα κλειδιά στο λαιμό σου κρέμονται.
1: Στο λαιμό σου κρέμονται. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει προσωπικό σε ιχθυοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να σε καθοδηγούν με τον πιο σωστό τρόπο. Δεν ξεχνάς, best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους. Ένα περιβάλλον που ενδιαφέρεται για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, χαρτί, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και επίσης μην ξεχνάς ότι όλα τα φίλτρα ανανεώνονται με βιοκλίμα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Γενικότερα είναι ένα περιβάλλον που προσέχετε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πας τώρα και στα ανακαινισμένα καταστήματα του Κρητικού που εξαγοράσει και από το Μασούτη, θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνουργιο τραγούδι Ρεύμα, και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

0: 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλισσες.
1: Ωραίες
0: αγαπημένο
1: μέλισσες.
0: Τραγούδι. Ένα γαμοτράγουδο. Έχει παντρέψει κόσμο και δουλειά τότε που βγήκε.
1: Αυτό το. Πώς το λένε, η Τζαμάικα έχει παντρέψει κόσμο. Πάντως και αυτή των Μελισσών είναι. Αλλά έγινε μετά έτσι πολύ μεγάλο δίκιο από τον Νίκο Απέργη. Αυτό, και αν, αυτό ήταν χορό.
0: Περάσαμε τότε για να πάρουμε την άδεια του Τζαμάικα.
1: Αλήθεια.
0: Και εμείς καραμονατίδη ότι σε έσαι δύσκολο.
1: Σωστό.
0: Ήταν από την ταινία.
1: Το θυμάμαι.
0: Που δεν ήταν μέλισσες, ήταν Χρήστος Μάστορας.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχω ζήσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Όμως.
0: Δεν στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν το είχα δουλέψει εγώ από τις μέλισσες. Οπότε δούλεψα μετά από τον.
1: Το δούλεψα τον Νίκο και έκανε
0: το. Κατάλαβε και.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρει, ο κάθε ένας δίνει ένα διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα.
0: Μια διαφορετική διάσταση κάθε ερμηνεία. Αυτό
1: μα γιατί ήταν και άλλο τελείω διαφορετικά.
0: Ναι, το έκανε μπαλάντα
1: ο Νίκος.
0: Ενώ το άλλο ήταν πιο μπιτάτο με τον Χρήστο.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Άννα Βύση, όχι γιατί. Daily Couscous, εδώ συντονισμένο. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη.
1: Τώρα και εσύ πια. Δηλαδή σε τρώει. Σε τρώει.
0: Τι?
1: Ο πισινός σου σε τρώει, που λέει και η γιαγιά μου.
0: Και τι με τρώει.
1: Δεν μπορούμε τώρα να. Πρέπει κανονικά μην τα λες αυτά. Γιατί εδώ ο κόσμος στέλνει τα μηνύματα.
0: Και τι λέει.
1: Κάτσε τώρα γιατί μου ανοίγουν άλλα πράγματα. Ακόμα συνεχίζει το Βύση Καρβέλα τέτοιο.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι ζώδιο είναι ο Βύση Καρβέλα, είναι Παρθένος.
0: Τι σχέση αυτό τώρα.
1: Και να δω αν είναι τα
0: άστρα. Δεν έχει αλλάξει τώρα. Έχει νομίζω περάσει τα 30, οπότε έχει μπει οροσκόπος.
1: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι εγώ, για να σε βοηθήσω.
1: Και να δει, άμα είναι έτσι, δεν είναι τοξοτίνα, είναι.
0: Τι. Α, δεν ξέρει το οροσκόπιο τη Άννα. Όχι, δεν το ξέρω εγώ όμω. Δεν το παίζω γιατί μόνο στον άστρο.
1: Γιατί το παίζω γιατί μόνο στον άστρο.
0: Γιατί εσύ τα ξεκίνησε όμω την κουβέντα.
1: Εγώ άλλο ήθελα να πω, ρε παιδάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε.
1: Θα πάρουμε τον ίνο να το ρωτήσουμε για τα ζώδια.
0: Ναι.

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε, ρε παιδιά.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, τώρα. Εδώ προσπαθούμε λίγο να κάνουμε κι εμείς λίγο χιούμορ και λίγο χαβαλέ. Εντάξει. Ε. Είσαι στο okay με αυτό.
0: Έχεις τη σεβαστή παρόλα αυτά.
1: Εγώ την έχω τη σεβαστή και εσύ την έχεις τη σεβαστή από τον κόσμο εκεί έξω. Αυτό είναι το. Κάποιος μου λέει για σένα, by the way, τις προάλλες.
0: Τι σου με έβριζε.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α, ναι, μου έστειλε.
0: Ναι,
1: να στείλω τα φιλιά στην κόλλη της αδερφής μου στη Θεσσαλονίκη που μας άκουγε. Και μου έλεγε για σένα και μου λέει τι ωραία φωνή.
0: Η γυναίκα έχει πάρα πολύ γούστο.
1: Τι γλυκό παιδί και τέτοια.
0: Έχει πάρα πολύ γούστο, μπράβο, τη συγχαρητήρια.
1: Τι λέω, μόνο το ξέρει. Μου λέει, όχι, δεν το ξέρω, μου λέει. Το ξέρω, μου λέει από αυτό που ακούτε εσεί και έτσι από αυτό που μπήκα και τον είδα λίγο στο Instagram. Α, πήγε στο Instagram, σου λέω.
0: Τι είδε, με έκανε follow. Το βασικό είναι αυτό, πανσιά μου, παιδιά, όποιος θέλει να με κάνει follow, να πάρουμε και κάτι, ρε παιδί μου. Ανακοινώθηκε το Madwalk, ε.
1: Ναι, ναι, όντως. Καλέ, προχθές το σπίκαρα.
0: Σημεία.
1: Προχθές το σπίκαρα, το ξέχασα.
0: Και
1: έχουν βάλει σαν θέμα το εσείς που χειρόμαστε.
0: Ναι. Έχουν κάνει ένα, ο Βαλερόν έχει κάνει ένα remix του συγκεκριμένου. Το έχουν κάνει λίγο space φέτος, νομίζω.
1: Δεν έχω ιδέα, ακόμα δεν έχω μάθει τίποτα.
0: Ναι, έχουν άστρα και ζώδια, μια που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Α, δηλαδή θα θέλουμε εξωγήινους πάνω στο stage φέτος.
0: Σε λίγο μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγο μπορεί. Αυτό είναι το πρόστιμο από τον διάβρωτο.

0: Απόν Καντάδα, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, σου έχω βάλει τώρα εγώ daily throwback, εκκλησία. Για ακόμα μία φορά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μπαίνω και βλέπω εδώ τι στέλνει ο κόσμος. Και...
0: Δεν βοηθάς.
1: Τι εννοείς, δεν βοηθάω.
0: Βάζεις και.
1: Ναι, όχι, γιατί. Ναι, δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, τι να κάνω, ρε Παναγιώτη μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να είσαι εσύ καλά. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα βρίσκεις.
0: Σε όλα. Εν τω μεταξύ, δεν μιλήσαμε καθόλου που έχει γίνει μέρες και το πέσιμο τη Celine Dion.
1: Καλά, ναι, το είδα.
0: Που τραγουδούσαν όλοι μετά για και μπράβο.
1: Το είδα.
0: Η Celine Dion, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην.
1: Πιστεύω ότι θα σπάγανε τα κοκαλά τη, βέβαια, να ξέρει πώ έπεσε.
0: Ναι, γιατί είναι και αδύνατη η γλυκούλα.
1: Έτσι έπεσα και εγώ, βέβαια, τι προάλλε. Γύρω σε αστραγαλό, με έπεσα πάρτιν κάτω. Πάρτιν κάτω. Και ήμουν και μονάχα. Ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου. Ξέρει, στο είπα.
0: Α, ναι.
1: Όχι, ούτε κινητό δεν είχα στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Έκατσα 10 λεπτά, περίμενα εκεί στο αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω. Πιστεύω ήταν μάτι. Επίσης, είπα εγώ στο Instagram, έκανα ανακοίνωση ότι όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες τις ημέρες αυτές που έχει καλό καιρό, και όποιος ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από συναυλία σε Celine Dion, θα του κάνει το DVD, ή από μένα έχει ένα blog, και στην περίπτωση, όχι blog, έχει ένα mute, και στην περίπτωση της Celine Dion έχει mute, unfollow, blog, delete. Όλα μαζί.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η real Celine Dion.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,3.

0: ακόμα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθαμε κι εμείς. Μαζί μας πάντα έρχεται και ο Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας. Ένας Μασούτης που φυσικά μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε εκεί μέσα. Και ένας Μασούτης, παιδιά, που φροντίζει για τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνεται το περιβάλλον, καθώς μπορείς να μπει και να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, τα πάντα όλα. Άρα είναι δύο σε ένα. Κάνεις και τα ψώνια σου και εννοείται ότι αφήνεις εκεί πέρα και τα.
0: Προστατεύεις το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, προστατεύεις το περιβάλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό throwback.
0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά Παύλο Κουσκού, κατά Παύλο Κουσκού στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback και από εκεί πέρα και εμείς βρίσκουμε και εμπνεόμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω κοντά τώρα, το 2009. Γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Γυναίκα, 17 χρόνια πριν.
1: Ναι. Μουσική και στίχους έχουν γράψει. Στη μουσική είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης και στους στίχους είναι ο Ηλίας Φιλίππου. Εντάξει.
0: Γυναίκα καλλιτέχνη.
1: Γυναίκα καλλιτέχνη. Ψάχνω στο χαμένο μου εαυτό τη δύναμη να βρω, να αντέξω, να σωθώ. Έτσι μια εικόνα μαγική.
0: Έτσι αμοιό είναι.
1: Όχι. Τα λόγια σου γιορτή, σκοτάδι στην ψυχή. Να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρει άνθρωπος πέρα από σένα αυτό που
1: λέει. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό το τραγούδι, συγγνώμη.
0: Ωραία, πάμε σε αυτό που ήθελε.
1: Ναι, η ίδια καλλιτέχνηδα είναι.
0: Απλά αυτό το ξέρει η ίδια.
1: Αυτό μάλλον το ξέρει η ίδια, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάται και η ίδια. Α πούμε στην Ελικοκίνη είχαμε κάνει ένα τέτοιο. Δεν θυμόταν η ίδια ότι είχε πει ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, περίμενε, εμείς όλα τα. Νομίζω μας πάμε στην ίδια τέτοια.
0: Στην ίδια σύνθεση.
1: Στην ίδια χρονολογία. Περίμενε. Α, ναι.
0: 2009.
1: Ναι, πάλι είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης στη σύνθεση, ωστόσο. Και ο στιχουργός είναι ο Δημήτρης Τσάφος.
0: Τσάφας.
1: Λάθος τα γράφει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει και. Προχωράω, φεύγω μπροστά.
0: Ηλία, προχωράω, φεύγω μπροστά.
1: Και γεια σου.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Ηλιάδη. Τότε ήταν και ζευγάρι, να πούμε έτσι.
1: Με ποιον?
0: Με τον Κώστα Μιλιωτάκη.
1: Τότε ήταν. Yeah. Αλήθεια. Λάθη πολλά.
0: Έκανα κι όμως. Που θύμιζε πάρα πολύ η εισαγωγή του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι. Ταν.
0: Εντάξει. Άκου τώρα πώς συνέπεσε. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει και μια τρομερή εντύπωση.
1: Και το άλλο τη Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά.

0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τέλικο κουσίν εδώ, είναι στην παρέα σου στα μέσα τη εβδομάδα. Η κατάστασή μα όλο και χειροκυτερεύει. Δεν ξέρω ποια σωτηρία θα μα βρει. Ίσως η σωτηρία Μπέλου.
1: Τη ψυχή, μάλλον, είναι που είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Βγήκε το reworks τη Χαρούλα Αλεξίου σε βινίλιο, είδα.
1: Βγαίνουν πολλά γενικά. Και εσύ μου είπες ότι η Ελένη θα βγάλει κασέτα.
0: Ναι, είδα και η Κατερίνα Λιόγιο έβγαλε μια κασέτα το 2100.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει προλάβει η Κατερίνα τις κασέτες. Όχι.
0: Το έβγαλε σε κασέτα, λέω το καινούριο.
1: Το ξέρω, αλλά δεν έχει προλάβει τις κασέτες, Κατερίνα.
0: Εμείς ήμασταν στη Ροζαλία όταν είχαμε πάει μαζί με το Θεμιστοκλή τον Γιωργαντά.
1: Ναι.
0: Και τη έλεγε ότι ό,τι και αν κάνει καινούριο, το βγάλει κασέτα, είναι τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, εσύ φαντάζομαι έχει και τα κασετόφωνα καινούργια είναι τη εποχή σου και με έβριζε.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Ψέματα είπα, είναι κακό.
1: Εσύ δεν έχει κασετόφωνο.
0: Εγώ, όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Πήρα τώρα. Από ένα τέτοιο πήρα ένα Walkman.
1: Δεν έχει κασετόφωνο,
0: δεν
1: έχει Walkman.
0: Δεν το πρόλαβα, όχι.
1: Τι γίνεται να το πρόλαβε.
0: Είχε τι. Το 92 να σου θυμίζω είμαι.
1: Τι δεν έχει σημασία, δεν το πρόλαβε. Δεν είναι το 95.
0: Δεν το φέρανε στην αμοργό, τι να σου πω.
1: Δεν φέρανε το κασετόφωνο στην αμοργό.
0: Είχα κασετόφωνο, είχαμε. Walkman δεν είχα.
1: Α!
0: Κασετόφωνο είχα.
1: Εντάξει.
0: Είχα.
1: Ναι.
0: Είχα. Και είχαμε και πρόσφατα το 99 είχαμε αγοράσει και ένα άλλο που το έχω φέρει εδώ γιατί άρεσε στη γιαγιά να ακούει εκκλησιαστική μουσική.
1: Έλα, πολλές κασέτες.
0: Ναι.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
6: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Συναντήλικο είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε, παιδιά. Νομίζω ότι τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για το καστόφωνο και για τις κασέτες, πλέον όλοι γνωρίζουν τι είναι το καστόφωνο και τι είναι οι κασέτες. Και όλοι γνωρίζουν.
0: Έχω ζητήσει. Ναι. Έχω ζητήσει να μου πάρουν δώρο.
1: Ναι.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Ένα μεγάλο καστόφωνο που έχει βγει, που είναι Bluetooth. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι Bluetooth.
0: Είναι σαν ηχείο.
1: Παίρνει για κασέτες.
0: Ναι, παιδί μου, αφού καστόφωνο σου λέω είναι.
1: Και
0: είναι διπλό.
1: Και το Bluetooth που χρησιμεύει. Συνδέσεις και το κινητό, μα θες.
0: Ναι. Φαντάζεσαι να μην έχει τώρα Bluetooth.
1: Ξέρεις πόσες κασέτες έχω σπίτι μου.
0: Δηλαδή είναι και ηχείο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς.
0: Είναι μεγάλο, ωραίο.
1: Και τι θες να το κάνεις, by the way.
0: Θέλω να το έχω στο γραφείο μου για να δείχνω ότι είμαι σύγχρονος, αλλά είμαι και ρετρό.
1: Είσαι και από τα σαλόνια, αλλά είσαι για τα λόγια.
0: Έτσι. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα που

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Daily Couscous. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και τώρα μεταξύ μου σκάνε το. Κοιτάζω διάφορα πράγματα και μου σκάνε στο feed μου τώρα πράγματα που έχουν να κάνουν φυσικά με το θέμα των ημερών. Mm. Περί ανασβήση και.
0: Δεν θέλω να το ξαναζητήσω. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
1: Καθόλου.
0: Έχω κουραστεί να παίρνει θέση ο κάθε ένα. Έχω κουραστεί να έχει άποψη ο κάθε ένα.
1: Και συνεχίζουν έτσι, δεν σταματάνε ποτέ. Καθόλου.
0: Λοιπόν, για μένα, Νατάσα Θεοδωρίου.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου.
1: Έτσι.
0: Και τάρα γαρμπή, ένας χαμός.
1: Και κάπου εκεί και τη γαρμπή, πότε ξεκινάνε?
0: Δεν ξέρω. Τέλη Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα
1: Βαρδί. Πολύ ωραίο αυτό.
0: 12 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 13 ξεκινάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ρία Ελληνίδου
1: στο Τέλος
0: Αθηνών. 23 ξεκινάει η Πάολα.
1: Ναι.
0: 23 ξεκινάει. Την άλλη Παρασκευή είναι.
1: Ναι, Παναγιώτη.
0: Ναι. Την ο Κάβουρας είναι το ζουμί του.
1: Σε μένα λες.
0: Θα λείπω εγώ. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε πρεμιέρα χωρίς εμένα.
1: Θα έρθεις όμως γενικά.
0: Θα έρθω, αναγκαστικά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Τι να κάνεις κι εσύ.
0: Έχω να δω και εσένα.
1: Παναγιώ. Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά, στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
0: Πανόραμα 100,8.
8: Πανόραμα, πανόραμα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Be Viral Radio Show.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα, με λίγο περίεργο καιρό από εδώ και από εκεί. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα, με πολύ ρεπορτάζ αλλά και με πολλά trends τα οποία έχουν έρθει εδώ πέρα στο σταθμό μας για να τα κάνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα Christmas Countdowns που είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Μας δείχνουν ότι τα Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ποτέ. Ψέμα μεγάλο, αλλά τι να κάνουμε, τις διακοπές σκεφτόμαστε. 70 κάτι μέρες, κυρίες και κύριοι, και μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και περιμένουμε η Μαράια Κάρι να κάνει την εμφάνισή της στο TikTok. Ώστε, παιδιά, με το που ακούσουμε και το All I Want for Christmas is You, να ξέρουμε το ότι πλέον αυτή η εποχή έχει έρθει.

και επιτυχίες back to back και τα νέα με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα νυχτερινά σχήματα και κάπου λίγο τσιρίζω, αλλά κυρίως τσιρίζω με το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου που πραγματικά τα σπάει. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω ξεχωρίσει το chat GPT να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπι μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται το ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά celebrity news. Βλέπουμε και πολλά βίντεο από τον παραόντα που εμφανίστηκαν η Κατερίνα Στικούδη με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρο να τρεντάρουν στα social media, μιας και παιδιά ένα καμπαρέ το χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Αθήνα. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά περιμένω να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω παιδιά έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση ότι θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όχι μόνο γιατί έρχονται πολύ ωραία σχήματα, αλλά παιδιά γιατί έρχονται και τα πρώτα χιόνια. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Μην πω ψέματα. Θέλουμε λίγο χουχούλινγκ στο σπίτι μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Be Viral Radio Show. Πανόραμα.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
8: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
7: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
8: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μονή? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
10: πανόραμα. Η ώρα είναι 11.
0: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στα social media, όπως παιδιά, ότι έχουν γίνει viral κάτι συγκεκριμένες κούπες όπου μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις πάνω, όπως ένα ουράνιο τόξο, όπως κάποιο λεκτικό, όπως κάποια ημερομηνία. Not sponsored. Να πω όμως σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι το νέο Talk of the Town είναι να πηγαίνουν φίλες και φίλοι να κάνουν έτσι catch-up και να περνάνε όμορφα φτιάχνοντας κούπες, κάνοντας ανθοκομική, αλλά γενικότερα και κάνοντας άλλα πράγματα όπως ας πούμε πυλό, κουλουπού, κουλουπού. Είναι λίγο της μόδας, είναι και κάτι όμως παιδιά που έχει και μια παραγωγικότητα. Το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς είστε σε αυτή τη φάση? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα του Παναγιώτη και της Σαπφούς. Κλείνεται το Σαπφό, κλείνεται θεωρώ. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλεις και εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή από τους δρόμους της πόλης το μήνυμά σου και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και το repost που έκανε η Άννα Βύση αυτές τις μέρες σε βίντεο φαν που ανέβασε στα social media με το κόντρα, ήταν νομίζω η απάντησή της για όλα αυτά που ακούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω μια ήρεμη εβδομάδα, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω ίντριγκες. Θέλω ησυχία και ηρεμία. Μπορώ να την έχω. Ελπίζω πως ναι. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Μου ζητήσατε Θεοδόρη Φέρη και Πετρού Ιακωβίδη που θα έρθουν όπως ήρθαν και στις προηγούμενες μας έτσι στιγμές και ώρες και εγώ επιστρέφω.

0: Real Radio Show.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
1: Πανόραμα.

να δούμε μια ωραία παράσταση. Παιδιά, εγώ είμαι αυτή τη άποψη πλέον, ότι το θέατρο είναι μόδα και εγώ αυτό το γουστάρω. Γιατί είναι μια ωραία μόδα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και δυναμώνετε την ένταση. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: viral.
1: Πανόραμα. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα 100.

Φίλες και φίλοι, ζεστές καλημέρες. Ναι, ναι, ναι, τις χρειαζόμαστε. Διότι κρύο πολύ. Η πιο φευγάτη εκπομπή. Τι κάνετε, πώς μου είστε? 12 και 4 πρώτα λεπτάκια. Ένα ακόμα μεσημεράκι στην παρέα σας εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Να ακούσουμε και σήμερα αγαπημένα τραγούδια, να φτιάξουμε την διάθεσή σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Να την ζεστάνουμε έτσι με πολύ ωραία μουσική. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά χωρίς θέρμανση δεν αντέχετε, ειδικά χθες και σήμερα. Τα κλιματιστικά να τα γυρίσετε στο ζεστό πλέον, να ανάψετε τις ομπούλες σας, τα καλοριφέρ σας, ό,τι τέλος πάντων έχει ο καθένας για να θερμαίνετε, διότι οι θερμοκρασίες έχουν πέσει επικίνδυνα. Και εμένα θα σου κάνω συντροφιά. Και διάβαζα χθες ένα site επίκαιρο ότι ο φετινός χειμώνας, λένε τα ημερομήνια, δεν ξέρω τώρα, θα είναι ένας από τους πιο κρύους χειμώνες, με πολύ βροχή, πολύ κρύο, και θα θυμίσει χειμώνες παλαιάς σκοπής, όπως τα παλιά χρόνια, που το χειμώνα έκανε κρύο και χιόνιζε και έβρεχε. Δεν ξέρω, είδομε. Ελπίζω η διάθεσή σας να είναι στα καλύτερά της. Εμείς είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Με καλή ελληνική μουσική, με επιτυχίες όπως συμβαίνει καθημερινά από τις 12 μέχρι και τις 2 εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα 100,8 η ραδιοσυχνότητά μας. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από όλη την Πιερία, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, γιατί είστε πάρα πολλοί φίλοι που μας ακούτε και από το εξωτερικό, μπαίνοντας στην σελίδα του ραδιοφώνου μας www.panoramafm.gr και να μας ακούσετε ζωντανά από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί για την έντυπη διαφήμισή σας, για ό,τι εσείς θέλετε να αποτυπώσετε πάνω σε χαρτί ή σε οτιδήποτε άλλο. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης, το βρίσκεται και στα social saplachidis.gr και στο Instagram και το Facebook με το όνομα του, τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Επίσης, το κατάστημα 3Ager στην Ξηρομερή του 14. Στο Πανόραμα FM. Όταν το χειροποιεί το κόσμημα, αποκτά έμφαση και πολυτέλεια. Όλες οι δημιουργίες διαχειρώσει Ιωάννας Ανανιάδου με πρωτότυπα σχέδια. Σας περιμένει για να διαλέξετε το αγαπημένο σας δώρο, το αγαπημένο σας κόσμημα, να κάνετε μια εκτύπωση πάνω σε ένα μεταγιόν και να το προσφέρετε στον αγαπημένο σας. Το κατάστημα 3Ager στην Ξηρομερή του 14, αλλά μπορείτε να δείτε και τις καταπληκτικές δημιουργίες μέσα από τα social. 3Ager.gr, στο Instagram το βρίσκεται με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Νανιάδου και στο Facebook επίσης με το όνομα του καταστήματος 3Ager. Στην Κατερίνη βρίσκεται στο κέντρο, στην οδό Ξηρομερή του 14. Και βέβαια στην παρέα μας και ο ασφαλιστικός σύμβουλος Αλέξανδρος Γεροντίδης. Ό,τι είναι δικό μας πρέπει να το προσέχουμε, να το ασφαλίζουμε για πάνε ενδεχόμενο. Γι' αυτό λοιπόν ο ασφαλιστικός σύμβουλος Αλέξανδρος Γεροντίδης και οι συνεργάτες του σας προτείνουν τα καλύτερα προγράμματα για την ασφάλεια και του οχήματός σας, οποιοδήποτε οχήματος, ασφάλειας καταστημάτων, ασφάλειας σπιτιών. Από τα συνηθισμένα ασφάλειες πυρός για, με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά. Και φυσικά για τους αγαπημένους πολύ όραμα FM, θα γουστάρουν συμφέρουσα προγράμματα ασφάλισης υγείας συνεργαζόμενος με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. FM, θα γουστάρουμε μαζί. Αλέξανδρος Γεροντίδης, ενώνε ελληνικά.
Το γραφείο του βρίσκεται στον Μακρύ Γαλοπιερίας, αλλά έρχεται στο χώρο σας με ένα μόνο τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτή είναι η χορηγή μας, τους ακούσαμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.

0: Ναι, ευχηθώ σε όλους σας καλή ακρόαση. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα αρχίσω να λέω και τις καλημέρες που μου στέλνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το πρώτο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, που όπως γνωρίζετε είναι δικής μου επιλογής.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Ένα τραγούδι που έρχεται από τον Διονύση Σκηνά, από τα παλιά αλλά αγαπημένα. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Ή αλλιώς, χτυπάς εσύ, πονάω εγώ. Μεγάλη κουβέντα.

Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Την καλημέρα μου στη φίλη την Άρτεμις, που έστειλε μήνυμα από πολύ νωρίς. Μας ακούει από Γερμανία και μου γράφει ότι είναι η πρώτη φορά που ακούει Πανόραμα και την εκπομπή μου και της αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να περνάς πολύ καλά εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα στη Στεφανία, καλημέρα στην Αγγελική. Την καλημέρα μου στα κορίτσια από τη Λεπτοκαριά που μου γράφουν εδώ: κύριε Λιμπερόπουλε, κάνει κρύο, είναι καιρός για δύο. Μα εντάξει κορίτσια, και για δύο και για τρίο. Έχω ένα φίλο, αυτό λέει. Να περνάτε καλά εκεί στην Λεπτοκαριά, τη χειμερινή Λεπτοκαριά. Την καλημέρα μας στην Βάσο. Καλημέρα στην φίλη την Πόπη. Πόπη, ζήτα κάτι άλλο αν θέλεις. Το τραγούδι αυτό δεν μπορώ να το μεταδώσω. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Από το Κορδελιό. Την καλημέρα μας στην Καταρίνα και τον Μιχάλη από Εύωσμο. Την καλημέρα μας στην Αλεξία και την Τίνα από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο μου το Σάκη εκεί στην πανέμορφη Σκοτίνα. Και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα η Σκοτίνα παραμένει όμορφη. Καλημέρα φίλε μου Σάκη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και στην Όλγα, να περνάτε καλά παιδιά. Ελπίζω να είστε κάπου ζεστά έτσι και να απολαμβάνετε το απογευματάκι της Τετάρτης. Πανόραμα. Το μεσημεράκι για να ακριβολογούμε. Γιατί ο Σάκης τα ακούει αυτά και θα μου στείλει κανένα μήνυμα, θα μου πει ποιο απογευματάκι βρε Λιμπερόπουλε, μεσημέρι. Καλό μεσημεράκι Σάκη, την καλημέρα μου και στην Όλγα. Να καλημερίσω και την υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λιτσάκη μου. Να έχεις ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι Τετάρτης και έτσι όμορφη να είναι όλη μέρα σου. Την καλημέρα μου και στον αγαπημένο σου Σωτηράκη. Την καλημέρα μου στο Βίρονά σου. Την καλημέρα μου και στην Όλγα σου. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.

0: Αν είχες έρθει πιο νωρίς, Έλενα Παπαρίζου.
1: Εγώ θα σ' αφήνα.
0: Το πρώτο δικό σου αγαπημένο τραγούδι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο στη Γερμανία. Εκεί στο Ανόβερο. Καλημέρα Παυλάρα σε εσένα και την οικογένειά σου. Καλημέρα μου στο Γιάννη και τη Θεόπη. Καλημέρα μου στο Βάγιο στον Εκατέσλιγκεν. Παιδιά, δεν ξέρω, έτσι σήμερα το πρωί όταν σηκώθηκα διάβασα κάτι ρε παιδί μου και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μία σύζυγος ήταν σε διάσταση με το σύζυγό της, ψιλοχωρισμένη, έβγαλε αντικλείδη από το σπίτι του και για 1,5 χρόνο έμπαινε κρυφά στο σπίτι, ο άντρας της ήταν γιατρός και έβαζε σε όλα τα τρόφιμα μία μικρή δόση, λέει, ενός φαρμακευτικού υγρού και ο άνθρωπος έβαζε ζάχαρη, ας πούμε, είχε αυτή την ουσία μέσα, έβαζε καφέ, είχε αυτή την ουσία μέσα, δηλαδή του δηλητηρίαζε με κάποιο δηλητήριο, να πω έτσι, όλα τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσε, μέχρι που ο άνθρωπος είχε αρχίσει να έχει συμπτώματα, γιατρός ήταν, πήγε στο νοσοκομείο και η γυναίκα αυτή μέσα από κάμερες που είχε ο άνθρωπος συνελήφθη. Δηλαδή τώρα αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, να είσαι χωρισμένος ή χωρισμένη με κάποιον, να παίρνεις το κλειδί του, να πηγαίνεις στο σπίτι και να δηλητηριάζεις τα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιεί, δηλαδή τη ζάχαρη του, τον καφέ του, τα πράγματα, το νερό που πίνει, που έχει στο ψυγείο. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Πανόραμα 100,8, γίνονται και αυτά. Σίγουρα το έχετε δει, το έχετε διαβάσει κι εσείς. Τι να πω ρε παιδί μου, πολλά έκτροπα, πολλά. Αλλά αυτό πραγματικά το διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πού μπορεί να φτάσει το μυαλό μιας γυναίκας? Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε Λιμπερόπουλε, το άντρα δεν φτάνει. Και το άντρα και της γυναίκας. Άστα να πάνε. Πρέπει να πάρουμε ένα ντουλαπάκι, να κλειδώνουμε τα προσωπικά μας πράγματα στο ντουλαπάκι εκεί και το κλειδί να το κρύβουμε. Ναι. Να πάει να βάλεις τώρα ζάχαρη στον καφέ σου και να έχει μέσα δηλητήριο. Αν είναι δυναμών.

0: με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Νότι Σπαγιανάκη ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, όχι ακριβώς, αλλά πρέπει να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε πολύ, 2 λεπτά θα κάνουμε, 2,5 και θα επανέλθουμε. Την καλημέρα μου να στείλω στην Ελένη, συμφωνώ απόλυτα Ελένη, μου γράφει σε μήνυμά της η Ελένη ότι καλά του έκανε, λέει, οι άντρες που σκοτώνουν τις ανήμπορες γυναίκες. Θα συμφωνήσω και θα το πω και στον αέρα, όποιος σηκώνει χέρι σε γυναίκα εκτός από το να τη χαϊδέψει τα μαλλιά θέλει σκότωμα στην κεντρική πλατεία. Λοιπόν, απλά μου φάνηκε περίεργο ρε παιδί μου να πηγαίνει στο σπίτι και να του δηλητηριάζει όλα τα τρόφιμα. Κάπως μου φάνηκε, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε 2,5 λεπτά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
6: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
5: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
7: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
8: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 2353-41683 και 6949-8484-444.
9: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
13: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
14: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
15: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
16: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής, πλακάκια, δομικά υλικά, Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
17: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
18: Η ώρα είναι 12 και μισή. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: 12 με 2. Καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών Πανόραμα 100,8, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 2 στην συντροφιά σας. Την καλημέρα μου στην Ελένη. Καλό μεσημεράκι να της ευχηθώ και να προσέχει με το αυτοκίνητο. Ζήτησε να ακούσει Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα σε όλους σας.

0: στον αέρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, σαν το φίλο στον αέρα. Τραγουδάκι που επέλεξε
0: τη
1: υποδιευθύντριά μας
0: από την πρώτη σφαιρά.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη.

Να καλημερίσουμε και μία φίλη ακροάτρια, δεν γράφει το όνομά της, αλλά μας ζήτησε ένα τραγούδι από τον Κώστα Γέρη. Και αναρωτιέται πώς το έπαθε αυτό. Όλα συμβαίνουν και όλα παθαίνονται. Καλημέρα.

Κώστας Αγέρης. Πώς το έπαθα αυτό? Αναρωτιέται ο καλλιτέχνης. Αναρωτιέται και η φίλη ακροάτρια που του ζήτησε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να ρίξουμε λίγο τους τόνους, διότι είπαμε, δικά σας αγαπημένα τραγούδια είναι αυτά. Ένα τραγούδι που το μετέδωσα χθες όταν ξεκίνησα την εκπομπή. Αυτό ζήτησε να ακούσει η φίλη μας η Γιώτα.

0: είναι ο Τριαντάφυλλος. Ένα τραγούδι από το παρελθόν, πριν αρκετά χρόνια, κυκλοφόρησε, αλλά σίγουρα το τραγουδήσαμε όλοι, σίγουρα το ακούσαμε όλοι, από τις πολύ ωραίες μπαλάντες του αγαπημένου Τριαντάφυλλου. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Χρόνια

Αυτός είναι ο Τριαντάφυλλος στο δικό μου σταθμό. Την καλημέρα μου στον Αδάμο μου γράφει: τι τραγουδάρες είναι αυτές, η καλύτερη εκπομπή της Ελλάδος. Και βάλε κάτι παραπάνω.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Καλημέρα φίλε Αδάμου. Πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες. Έρχονται και άλλα μηνύματα και άλλα δικά σε αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα στην Στεφανία, την καλημέρα μας στην Δέσποινα. Καλημέρα στην φίλη μας την Ατάσα που μας ακούει από το εξωτερικό, από τη Στουτγκάρδη. Από γνωστό ελληνικό καφέ. Μάλλον πρέπει να εργάζεσαι εκεί, Νατάσα, γιατί όλο γι' αυτό το καφέ μας λες. Δεν μπορούμε να πούμε το όνομα. Να περνάτε καλά εκεί, εσύ και οι Έλληνες που βρίσκεστε εκεί. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο, τον Γιώργο και τον Μάκη που μας ακούν από το Ρούσελσχάιμ. Εδώ γράφει ο Γιώργος: ρε Λιμπερόπουλε, μήπως γίνεται να ξεκινάς 11, γιατί μία ξεκινάω δουλειά. Όχι ρε Γιώργο, δεν γίνεται. Να πηγαίνεις αργότερα στη δουλειά, για να με απολαμβάνεις.

0: Αυτό είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Μιτσάρα. Ωραίο αυτό που είπες, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στην Γεωργία και την αδερφή της την Δέσποινα. Καλημέρα μου στη Μαρία από παραλία Διονυσίου.
1: Γιατί δεν έχω σε ποιον να τα πω.
0: Εκεί στην Χαλκιδική. Καλημέρα μας στον Κώστα που μας ακούει από Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στη φίλη μας την Κέλλη που μας ακούει από γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα. Εκεί δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, καλή δουλίτσα Αγγέλη. Την καλημέρα μας στην Θάσο, στη Σκάλα Ποταμιάς, στην Αμέρη και την Κρυσταλία. Να περάσετε πολύ όμορφα, κορίτσια, το μεσημεράκι της Τετάρτης σας. Επόμενο τραγούδι έρχεται από τον αγαπημένο Νότι Σπακιανάκη.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Αμέσως μετά τον Νότι Σπαγιανάκη θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα που δηλώνουν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι της εβδομάδος και με ακόμη 60 λεπτά γεμάτη από Λιμπερόπουλο και από αγαπημένα τραγούδια.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
2: Οχ, ζεις και εσύ στην ανασφάλεια?
1: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
3: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
1: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530 41683 και 6949 8484 44.
0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Πανόραμα.
0: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Ζαλαμάκι.
10: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
11: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
10: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
14: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
13: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
10: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω.
9: Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972 168 769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
15: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
16: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

0: Αυτό είναι το πρώτο και μόνο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έτσι απλά. Αγάπη, να είσαι εκεί. Ζωή μου, αγάπη, δυνάμη. Καλημέρα σε όλους σας. Παιδιά, η κακοκαιρία από ό,τι βλέπω εδώ σε ένα site τώρα που έχω ανοίξει θα συνεχιστεί και μάλιστα σε κάποιες περιοχές έχει χύσει και το 112. Βέβαια δεν αφορούν εμάς, αφορούν συγκεκριμένα τη Σκιάθο και την Εύβοια, αλλά έχουν τεθεί και κάποιες άλλες περιοχές red code, σε κόκκινο κωδικό. Οπότε γενικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ας ελπίσουμε ότι στην Πιερία θα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός, αλλά από ό,τι τον βλέπω εδώ σκοτεινιά έχει, σύννεφα έχει, η βροχούλα δεν σταματάει, οπότε να είμαστε και λίγο προετοιμασμένοι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό τι μπορεί να συμβεί, οπότε να έχετε το νου σας λίγο με τα καιρικά φαινόμενα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που επίσης είναι τραγουδάρα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8
0: και είναι αφιερωμένο από τον Νίκο Κουρκούλη για όλους εμάς. Κάποιες καλημέρες ακόμα. Καλημέρα φίλε Νικήτα, την καλημέρα μου και στην αδερφή σου την Λένα. Καλημέρα μας στην Μαριάννα, καλημέρα στην φίλη μας την Ελεονόρα, την καλημέρα μου στην Πάτρα, όχι την πόλη την Πάτρα, όνομα είναι. Καλημέρα Πάτρα. Την καλημέρα μου στην Ελισάβετ. Καλημέρα στην, τι λέει εδώ, Τζορτζίνα. Καλημέρα σας.

Απ' την Ιαναβίστη. Η πιο πρόσφατη επιτυχία της και αυτή διαχειρός Νίκου Καρβέλα. Καλά κρατεί η κόντρα τους Νίκος Καρβέλας και Αναβίση. Τώρα δεν ξέρω, αλλά γιατί μου φαίνεται εμένα μια κόντρα εντελώς διαφημιστική? Δηλαδή ο Νίκος ο Καρβέλας θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα, λέει, να μην τραγουδήσει ξανά η Αναβίση τα τραγούδια του. Εν τω μεταξύ το 95% των τραγουδιών είναι του Νίκου Καρβέλα που έχει πει η Βύση, οπότε αν αυτό ισχύσει η Άννα Βύση δεν θα έχει ρεπερτόριο να τραγουδήσει όταν εμφανίζεται. Η Άννα Βύση απ' την άλλη λέει τα δικά της. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται απλά για να γίνονται και κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Κάτι παραπάνω θα πάρει ο Καρβέλας, μιλάω για το οικονομικό. Κάτι περισσότερο θα δώσει η Βύση και όλα θα πάνε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
7: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Πάλι έχασα τον ύπνο μου χθες.
11: Οχ, ζεις κι εσύ στην ανασφάλεια?
10: Όχι, ξενύχτησα με φίλους. Την ασφάλειά μου την επένδυσα στον Αλέξανδρο Γεροντίδη.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Γεροντίδης Αλέξανδρος. Συνεργασία με μεγάλες αξιόπιστες εταιρείες. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ασφάλειες πυρός, κατοικίας, καταστήματος. Προγράμματα υγείας, αστικές ευθύνες, ασφάλειες αυτοκινήτων. Υπεύθυνα, σίγουρα, αξιόπιστα.
12: Αλέξανδρος Γεροντίδης. Μακρύ γυάλος πιερίας. Τηλέφωνα 23530-41683 και 6949-8484-444.
0: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Θάνος Πετρέλης. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Η ώρα είναι 1 και 29 πρώτα λεπτά. Κάναμε και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και περνάμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της πολύ όμορφης ραδιοφωνικής παρέας. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Τα λέμε καθημερινά από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Το ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο που έρχεται από την Ανδρομάχη και είναι και αυτό αγαπητό.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Αλαμπάσης, αγαπάω μ' ακούς. Μια νέα βερσιόν του 2020, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 83 παρακαλώ. Και έκανε τότε πολύ μεγάλο σουξέ. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, εδώ στο πανόραμα στο 100,8.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του πανόραμα. 100,8.
0: Και σιγά σιγά οδηγούμαστε στα τελευταία τραγούδια για όλους εσάς. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Την καλημέρα μου στην Κρυσταλία, την καλημέρα μου στη Μέρη. Καλημέρα στη φίλη μας στη Βάγια, την καλημέρα μου στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην Νατάσα. Την καλημέρα μας στην Ελβίρα, καλή δουλίτσα Ελβίρα. Την καλημέρα μου στην Γεωργία. Καλημέρα στη φίλη μας στην Αγγελική. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Θωμά που μας ακούει από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στην Γιάννα που επίσης μας ακούει από Θεσσαλονίκη, από περιοχή Καμάρας, εκεί στο κέντρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από τον ΚΔΑΠ ΜΕΑ Παρέα και σε όλους τους συνεργάτες του εκεί. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιάννη από το ZNK Workshop Mechanical Service, το καλύτερο συνεργείο της πόλης. Οι καλύτεροι μηχανικοί βρίσκονται εκεί, στο Σβορώνο Πιερίας, για οποιοδήποτε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Η αντιμετώπιση είναι μία και η καλύτερη. ZNK Workshop Mechanical Service. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο του Σαπλαχίδη και στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Γεροντίδη, ασφαλιστικό σύμβουλο. Την καλημέρα μου να στείλω στους ιδιοκτήτες αλλά και στο προσωπικό στην ταβέρνα Φιλοξενία στον Κούκο Πιερίας, μια καταπληκτική ταβέρνα για το φαγητό σας καλοκαίρι και χειμώνα, πάντα κοντά σας, προσφέροντάς σας τα καλύτερα πάντα και μόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, απέναντι. Πολύ όμορφο τραγούδι εδώ στο πανόραμα στους 100,8.

0: 15 λεπτούλια μας μείναν ακόμα. Αυτό σημαίνει, θα μεταδώσουμε 3 τραγούδια ακόμα και θα σας αποχαιρετήσουμε. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο πανόραμα στο 100,8 και διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου μας στο www.panoramafm.gr.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2.

0: Θέλω να σ' ακούω.
1: Νίκος Βερτής, θέλω να με νιώσει. Είναι από αυτά τα τραγούδια που σε παραστέρνουν και θέλεις να τα σιγοτραγουδάς. Το τραγούδισα λοιπόν κι εγώ λίγο. Εντάξει, συγγνώμη.
0: Πες πως δεν τελειώσαν.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άρχισαν για μας.
1: Μας αρέσουν οι τραγουδάρες όπως αρέσουν και σε εσάς. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Και αυτό δικό σας και αγαπημένο. Καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Έχει αρχίσει να πεισάει έξω. Βλέπω εδώ κάτι φύλλα, κάτι δέντρα. Πηγαίνουν μια από εδώ, μια από εκεί. Κρύο παιδιά, κρύο, κρύο πολύ. Να ντύνεστε καλά πλέον. Εσείς που έχετε μαλλιά, εντάξει, εσείς που δεν έχετε μαλλιά, να φοράτε και κανένα σκουπάκι, κανένα καπελάκι. Μην κοιτάτε, εγώ είμαι φουλ στο μαλλί. Αυτό το είπα για σένα, Οδυσσέα, για το μήνυμα που μου έστειλες. Καλημέρα, καλό μεσημεράκι να έχεις. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Λάκη. Καλημέρα, Λάκη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Διαβάζω εδώ περίεργα πράγματα που είναι για γέλια και για τυχαίνω, κλάματα.
1: Με σταθμούς του ραδιοφώνου και πεθαίνω και με πιάνει ξαφνικά.
0: Ακούστε λοιπόν κάτι που διαβάζω.
1: Λες και γράφτηκαν για μας που ζούμε χωριά. Είναι κάτι.
0: Και πραγματικά είναι και να κλαις και να γελάς, να στεναχωριέσαι. Άρπαξαν, λέει, από 89χρονη στο Μαρούσι 220.000 ευρώ. Έκρυβε μετρητά σε λίρες θαμμένα σε τοίχο. Οι δράστες τον γκρέμισαν και πήρανε 20.000 ευρώ σε μετρητά, 45 λίρα και καμιά 20 λίρες. Η συνολική αξία που αγγίζει τα 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από εκβιασμό που έκαναν οι δράστες στην ηλικιωμένη 89χρονη, η ίδια τους υπέδειξε το σημείο, γκρέμισαν αυτή τον τοίχο, πήραν τα πεντόλυρα, πήραν και τις λίρες, πήραν και τα 20 χιλιάρικα και μην είδατε τον Παναή. Και πιο κάτω διαβάζω και άλλες ειδήσεις. Ληστεία μαμούθ, λέει, έκλεψαν κρασιά αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων. 5 εκατομμυρίων ευρώ, συγγνώμη. Και μία ακόμα κλοπή μαμούθ, λέει, από χρυσαφικά μιας ηλικιωμένης. Πήγαν στο σπίτι της, πήραν τα χρυσαφικά, πλαστογράφησαν την ταυτότητά της, πήγαν στην τράπεζα και τις άδειασαν και τον τραπεζικό λογαριασμό. Μάλιστα. Καμιά καλή είδηση δεν θα διαβάσουμε. Αλλά ρε παιδί μου, τι γίνεται. Τόσο ρευστό, τόσο λίρα στους τοίχους και στα παράθυρα και στα πατώματα. Τελικά υπάρχει μαύρο χρήμα στην Ελλάδα. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μαύρο χρήμα. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Το οποίο τελευταίο τραγούδι θα μας οδηγήσει στο φινάλε και θα σας πούμε αντίο για σήμερα.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε με αυτά που είπε ένα τσιγκανάκι στο Νότι Σπακιανάκι, αλλά και σε πολλούς από μας. Αν δεν σε είχα ερωτευτεί.

0: με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Νότσι Παγιαννάκη να κάνω και τον επιλογό μου. Να σας ευχηθώ να περάσετε καταπληκτικά για το υπόλοιπο της ημέρας. Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη. Ο φίλος μου ο Οδυσσέας γράφει εδώ σε εμάς, γιατί δεν έρχονται ρε Λιμπερόπουλε να μας κλέψουν. Τι να κλέψουν από εμάς ρε Οδυσσέα. Σε εμάς άμα μπουν κλέφτες μέσα στο σπίτι, πρέπει να μας βάλουν κανένα πενιντάρι. Όχι να κλέψουν.
1: Ποτόμος ο δρόμος και θα μας σκοτώσει ξαφνικά.
0: Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά, να περάσετε όμορφα, υπέροχα, να έχετε όμορφες σκέψεις στο μυαλό σας.
1: Πόσο έρωτα,
0: θετική ενέργεια
1: είχε στο δικό σου σώμα αγκαλιά.
0: Και να σκέφτεστε τους ανθρώπους που ξέρετε ότι σας σκέφτονται και αυτοί. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο εδώ. Κάντε λίγο υπομονή. Αύριο 12 η ώρα θα είμαι εδώ. Πρώτο Θεός βέβαια. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Επιμένουν Ελληνικά. Γεια σας και να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
3: Πανόραμα.
4: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα, με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
6: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Πανόραμα 100,8.

σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Βίτα Σαριγιάννη. Με καλή διάθεση, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε επιτυχίες.

διάβασα ένα πετυχημένο, παιδιά, για την κόντρα Βύση Καρβέλα, η οποία συνεχίζεται. Γράφουν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον Καρβέλα. Μεγάλε Καρβέλα, είμαστε μαζί σου. Έχεις γράψει τον ύμνο «Αρέσω παιδί μου, αρέσω» της Ρίτα Σακελαρίου, παιδιά, και το «Σώσε με».

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

όσο και αν ακούγονται παιδιά για την Άννα Βύση και για τον Καρβέλα, η Βύση απαντάει με το εξής. Στο Παρίσι με τη Δήμητρα Κούστα για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Καταλάβατε, ε?

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φύγει.

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Αθηνά Οικονομάκου. Δεν αγχώθηκε, είπε ποτέ, πώς θα δεχτούν τα παιδιά της τον Μπρούνο, τον νέο της άντρα, τον Μπρούνο Τσερέλα, γιατί ήταν καταπληκτικός.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκια, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα, πανόραμα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ναι, είναι γεγονός. Νέος έρωτας για τη Σμαράγδα Καρύδη. Η ατάκα όλο νόημα μετά το χωρισμό από τον Αθερίδη. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα καθόταν μόνη της τόσο ωραία γυναίκα.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, Άρης το λέοντα. Λοιπόν, ο εγωισμός μεγαλώνει, οι αντιδράσεις γίνονται περισσότερες και ένα εκρηκτικό τοπίο υπάρχει παντού. Λοιπόν, προσοχή και ηρεμία.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Να πούμε για τον υδροχό 2-3 λεξούλες. Τον είπες παράξενο, το πήρε για κοπλιμέντο.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίζουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα... Δεν αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Χατζηγιάννη, Εκδρομή.

τελειώσαμε και για σήμερα. Ναι, αγαπημένοι μου φίλοι, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη και μαζί θα τα πούμε αύριο. Σας περιμένω εδώ με πολλά πολλά τραγούδια, με πολλά πολλά νέα, viral. Αν και πρώτο θέμα παντού, ξέρετε ποιο είναι. Άννα Βύση Καρβέλας, Μαζονάκης, παιδιά. Άντε να δούμε ποιο άλλο θα γίνει viral, να το σχολιάσουμε. Σας φιλώ την αγάπη μου και σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
4: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,8.
8: Η ώρα είναι 4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
9: Πανόραμα.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλε στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλε στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια, απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972 168 769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
0: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του

0: κυριολεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

όποιος έχει την Τετάρτη ως αγαπημένη μέρα, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Τώρα θα μου πείτε, δεν βλεπόμαστε μεταξύ μας, δεν έχει σημασία. Είμαι ο Ιωδάνης, αγαπητός, εγώ είμαι καλά, έχω σηκώσει το χέρι μου και τις επόμενες δύο ώρες η Τετάρτη θα αποκτήσει ένα πολύ όμορφο και διαφορετικό νόημα. Ο λόγος, ξέρετε, η μουσική μας κάνει να νιώθουμε συνήθως καλύτερα, ή αν δεν νιώθουμε καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, μας θυμίζει κάποια πράγματα του παρελθόντος. Όπως και να έχει, μας απεμπλέκει από κάτι που μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο στο παρόν. Δεν θα το υπαναλύσω, ούτε θα βγάλω τον ψυχολόγο από μέσα μου. Θα σας πω μόνο ότι το σύνθημα είναι ένα. Μείνετε συντονισμένοι.

Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, δεσμεύτηκα για κάποια πράγματα και έτσι ευθύς αμέσως θα σας τα παρουσιάσω. Είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που εγώ και οι συνεργάτες μου σε αυτή την υπέροχη και αγαπημένη συχνότητα έχουμε επιλέξει για να πλαισιώσουμε τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, με ονομαστικές εορτές, επετείους και σημαντικά γεγονότα. Ενημερώνουμε για όλα αυτά. Εννοείται σχολιάζουμε την επικαιρότητα, είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, με συγχωρείτε δηλαδή. Έχουμε προφανώς κρύο ανέκδοτο, έχουμε προφανώς προτάσεις ταινιών και έχουμε εσάς που είστε οι καλύτεροι ακροατές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, ακολουθήστε μας στα social και η εκπομπή, εκτός από εκρηκτική, θα γίνει και αγαπημένη σας.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σας περιμένω στα social media, follow, like και όλα τα σχετικά, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, Instagram, Facebook, TikTok, MikTok, SikTok, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά. Βρείτε μας εκεί, σας περιμένω με μηνύματα που αφορούν τη διάθεσή σας, από πού μας ακούτε αυτή τη στιγμή και φυσικά, γιατί όχι, να μας ζητήσετε και το δικό σας αγαπημένο τραγούδι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwback. Σε αυτήν έχουμε περάσει. Γερβάσιος, χρόνια πολλά Γερβάσιε. Και Παγκόσμια Μέρα Προτύπων. Εντάξει, όχι να το πενευτώ, αλλά για μένα μιλάει. Τώρα, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα. Το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Δεύτερο. Και σαν σήμερα το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Ντόμπελ πατεντάρει τη συσκευή της νητρογλυτερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρήσουν μέχρι σήμερα το ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομόφωνα βραβεία. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει ότι πέθανε από εκρηκτικά. Μάλλον σε κάποιο πείραμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν ήμουν εκεί. Αλλά κάτι τέτοιο έχει πάρει τα αυτή μου. Κι αν η καρδιά σου

0: μου, Ιορδάνης αγαπητός, πάμε σε μηνύματα Κροατών. Μας στέλνει η Ελένη. Στα 46 μου λέει, γράφτηκα επιτέλους για αγγλικά. Ελένη, ποτέ δεν αργά. Η κόρη μου με εξετάζει και μου λέει να συγκεντρωθώ. Περίμενε 15 χρόνια για να μου το επιστρέψει, λέει η Ελένη. Εντάξει, εκδικείται. Τώρα μάλλον δεν πέρασε και πολύ καλά όταν τη διάβαζες για το σχολείο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
1: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 7.

Λοιπόν, ο καφές μπορεί να κρύωσε, αλλά η παρέα κρατάει. Μείνετε εδώ, έχουμε τραγούδια που αξίζουν περισσότερο από άλλη μία ματιά στο κινητό σας. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είστε οι καλεσμένοι μου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και νομίζω ότι ταυτίζομαι με αυτό. Έκοψα τα γλυκά. Μπράβο, πώς τα κατάφερες? Με το μαχαίρι σε μικρότερα κομμάτια φυσικά. Είναι φίλος μου.

Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως Ιορδάνη Αγαπητό Official. Βρίσκεται και το ραδιόφωνο και να σας πω κάτι, μας ακολουθείτε και κρατάμε από εκεί επικοινωνία. Οι εκπομπές είναι καθημερινές και η σχέση μας δυναμώνει μέσα από τα social media. Τα λέμε εκεί.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Εγώ είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός και ό,τι καιρό κι αν κάνει, να είσαι σίγουρος ότι μαζί θα περάσουμε καλύτερα. Μπορεί να σχηματίσουμε και μία ομπρέλα γύρω από οτιδήποτε σε χαλάει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών, το ημερολόγιο της Verity, μια εξαιρετική ταινία και μια καλή αφορμή να βρεθείτε στον κινηματογράφο, ένα ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ το οποίο ακολουθεί μια συγγραφέα η οποία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τα βιβλία μιας διάσημης συναδέλφου της. Μέσα στο σπίτι της ωστόσο ανακαλύπτει ένα χειρόγραφο που αποκαλύπτει ανησυχητικά οικογενειακά μυστικά. Ένα πραγματικά εξαιρετικό cast, Anna Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett, πραγματικά συντελούν σε ένα πανδαιμόνιο υποκριτικής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί μοιραστήκαμε 120 λεπτά γεμάτα ελληνικές επιτυχίες. Αν θες να το ξαναζήσουμε, συντονίσου και αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: πρωινά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
4: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μια άλλη Τετάρτη, για μια ακόμη Τετάρτη, Πανόραμα 100,8. Ταξίδι στις μελωδίες, είμαι ο Νίκος ο Πατρής και θα τα λέμε μέχρι τις 10. Πιστεύω να ήταν ωραία σας, έτσι ωραία η εβδομάδα σας, να κύλησε καλά, άσχετα με τον καιρό που άλλαξε και μας έβγαλε αυτό το... την ψυχρούλα θα έλεγα, ψυχρούλα, όχι πολύ κρύο, ψυχρούλα. Οι μέρες πρέπει να κυλάνε όμορφα, να τις κάνουμε εμείς τις μέρες να κυλούν όμορφα, γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, άσχετα αν είναι συνεφιασμένος ο καιρός ή αν βρέχει ή αν χιονίζει. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Περιμένω τα μηνύματάκια σας, όπως κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε έτσι μια ιδιαίτερη εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην Σκοτίνα, στη γιορτή Κάστανου. Που παρεπιπτόντος, που ήμουν σίγουρος δηλαδή ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, πάνω από 3.000 κόσμος, δεν έμεινε παιδιά, δεν έμεινε όχι κάστανο, τσόφλι, φλούδα. Και ξέρετε έτσι, εμείς δεν φάγαμε, δεν προλάβαμε να φάμε, που παίζαμε μουσική, βγάλαμε όλα αυτά τα χορευτικά, όλους τους καλεσμένους γύρω γύρω από την Πιερία και από την Πιερία, και ένας δεν μας σκέφτηκε ρε παιδιά, ένας να πει αυτοί εκεί πάνω που παίζουν να μην φάνε, να μην δοκιμάσουν. Δεν πειράζει όμως, το χαρήκαμε διπλά γιατί είχε κόσμο, είχε επιτυχία, είχε γλέντι, μείναν όλοι ευχαριστημένοι, ξεπούλησε και ο πρόεδρος, ο Θεοχάρης, ο φίλος Θεοχάρης. Πάντα επιτυχίες πρόεδρε, να δώσω χαιρετίσματα εκεί στη Σκοτίνα που μας αγαπάνε αρκετά, αλλά και στη Λεπτοκαριά και στο νέο κεραμίδι που τελείωσα πριν από λίγο τη χοροδία, τις χοροδίες γενικά, και ιδιαιτέρως στην κυρία Νόπη. Ξέρει αυτή ποια Νόπη. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι τα τραγουδάκια μας, τα ωραία, τα όμορφα. Να βάλω, να σας βάλω, ναι, θα βάλω έναν Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση που εμένα προσωπικά μ' αγγίζει και σας το αφιερώνω.

0: πείτε μου ότι δεν είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Λαϊκό κομμάτι με ροκιά. Έτσι είναι η μουσική, φίλες και φίλοι. Είπαμε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακούμε ιδιαίτερες και αγαπημένες εκτελέσεις. Θέλουμε το feeling των μουσικών και του τραγουδιστή και τις διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Για όσους με καταλαβαίνετε, για όσους δεν με καταλαβαίνετε, δεν πειράζει. Ανοίξτε τα ραδιόφωνα, ανοίξτε την ένταση και απολαύστε τα τραγουδάκια.
1: Με μαγικό σαλπάρανε.
0: Περνάμε στην άλκηστη πρωτοψάλτη. Ο Αγγελός μου. Στίχη Νίκος Μωραΐτης. Μουσική Στέφανος Κορκολής.

Φωτεινή Βελεσιώτου. Στίχη Ελένη Φωτάκη και μουσική Γιώργος Καζαντζής. Είχαμε την τύχη και χαρά να τους δούμε όλους από κοντά στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου το καλοκαίρι στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με πολλούς συντελεστές και φυσικά εδώ από εδώ την Κατερίνη, πολυτονική ορχήστρα του Δήμου Κατερίνης. Τα μηνυματάκια σας ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή των τραγουδιών. Εντάξει, είπαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βάλουμε τραγουδάκια που έχουν ξεχαστεί σε αυτή την playlist, τη μοντέρνα, τη σύγχρονη, ρε παιδί μου, που λέμε, που λέτε και εσείς οι νεότεροι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Αλκίουνο Ιωαννίδη. Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι.

Ναι, ναι. Όχι, δεν αλλάξατε σταθμό. Είμαστε εδώ, ταξίδι στις μελωδίες. Είμαι ο Νίκος ο Πατρής και επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, είπα να παίξω το μισό το τραγούδι, έτσι να μην σας χαλάσω το χατήρι, γιατί μου ζητάτε Θοδωρή Φέρι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τώρα, για να μην βγαίνουμε έτσι από τον ηρμό των τραγουδιών μας, πάμε για μια Ιουλία Καλυμάνη. Καλυμάνη λέω. Καταλάβατε τι θέλω να πω, έτσι. Για να δω. Φύσηξε Βαρδάρης. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Για πάμε μια Ιουλία Καραμπατάκη.

0: μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Μουσικό εργαστήριο Λίμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Λίμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
6: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
0: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
4: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Πανόραμα 100,8 από το κέντρο της Κατερίνης. Είμαστε στον αέρα και έβαλα έτσι ένα ανεβαστικό κομμάτι. Ένα κομμάτι μου φρόσω, να ξέρεις. Και έχω την τύχη και χαρά και σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση να έχω κοντά μου, να είναι μαζί μας εδώ στο Πανόραμα 100,8 η Φρόσου Δελιγιαννίδου. Φρόσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για την πρόσκληση. Έτσι να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση εδώ μαζί.
0: Κοίταξε, πάντα το είχα και έτσι το έλεγα ανά καιρούς που σε έβλεπα. Λέω θα την καλέσω, πού θα με πάει. Αλλά ξέρω, γνωρίζω, είσαι μια μανούλα.
1: Ναι.
0: Που έχεις πολλές υποχρεώσεις και πολλά παιδιά θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να σου ζήσουν και μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και χαρά στη δύναμη που έχετε μαζί με τον Αποστόλη, τον σύζυγο, και αναθρεύετε τέτοια σωστά παιδιά στην κοινωνία.
1: Έτσι,
0: σε μια κοινωνία δύσκολη, έτσι.
1: Έτσι, ναι, προσπαθούμε.
0: Φρόσο Δελιγιαννίδου, φίλες και φίλοι, για όσοι δεν την γνωρίζετε από κοντά ή και από μακριά, είναι μια τραγουδίστρια για μένα. Ήσουν έτσι από τις πρώτες μου τραγουδίστρες, πρώτες συναδελφικές δουλειές που είχαμε.
1: Ναι.
0: Άριστη πάνω στο πεντάγραμμο, να πατάς που λέμε, να μισθονάρεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό με έκανε να περνάω όμορφα μαζί σου. Μου άρεσε αυτό που άκουγα, αυτό που έπαιζα, και να είσαι ταπεινή. Κάτι που λείπει στις μέρες μας, ή μάλλον αρχίζει να εξαλείφεται τελείως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να μην υπάρχει. Φρόσο, εγώ προσωπικά θέλω να σε ευχαριστήσω που υπάρχεις εδώ στην Κατερίνη και συνεχίζεις αυτή την παράδοση των τραγουδιών, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν τραγουδίστριες σωστές. Σωστές εννοώ και από το ηθικό μέρος, αλλά και από το φωνητικό μέρος. Και είσαι και χαμηλών τόνων και δεν λες και όχι. Είσαι και μαγκάκι δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν μασάς.
1: Ναι.
0: Είσαι παντού, παντός καιρού. Πες μας δύο λόγια, ρε παιδί μου, να σε μάθουν εδώ οι ακροατές και οι φίλοι μας που θα μας δούνε.
1: Ναι, να πω πώς ξεκίνησα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει τουριστικά.
0: Κοντά στο μικρόφωνο,
1: έλα. Έχω τελειώσει έτσι, τουριστικά. Έτσι.
0: Τέτοια φωνή για να ακούμε.
1: Στην Κέρκυρα δούλευα 3 χρόνια σε τουριστικό γραφείο. Οπότε όταν έκλεινε το γραφείο το καλοκαίρι, ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποια μέρα παραδίπλα εκεί με τον με το αφεντικό μου, ας πούμε, ήταν ο μαέστρος ο Θωμάς ο Τσέχος. Έτσι ήταν το παρατσούκλι του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ άκουγα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, το σιγοτραγουδούσα, γιατί ο πατέρας μου ήταν ντράμερ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν από τους καλύτερους τότε στην Κατερίνη. Και θυμάμαι έτσι τον εαυτό μου μικρή που έπαιρνα όπως τα κοριτσάκια μια βούρτσα στο χέρι μου.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν μπροστά στον καθρέφτη και έκανα πως είμαι τραγουδίστρια, με τραγουδούσα.
0: Με το μαλλί αυτό το σγουρό,
1: ναι,
0: υπήρχε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το,
1: ναι, αυτό, ναι,
0: το πλούσιο μαλλί,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το έχω δηλαδή έτσι σαν όνειρο, σαν εικόνα τον πατέρα μου να κοιμάται το μεσημέρι και να έχει ένα ραδιοφωνάκι δίπλα του με τραγούδια Βιτάλη, Γλυκερία. Mm-hmm. Οπότε μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα. Οπότε άκουγα έτσι αυτό το τραγούδι και το σιγοτραγουδούσα. Με άκουσε ο Θωμάς.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει, έχεις, μου λέει, πολύ ωραία φωνή. Λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Μου είπε, θέλεις, μου λέει, να έρθεις μαζί μας να δουλέψεις το καλοκαίρι.
0: Ηλικία?
1: Ήμουνα 21-22.
0: Ήσουν, είχες μεγαλώσει, δηλαδή,
1: ναι,
0: είχες,
1: ναι,
0: αφήσει,
1: ναι,
0: το σχολείο.
1: Ναι, ναι, είχα τελειώσει το σχολείο. Και λέω, εντάξει, ήμουνα και λίγο έτσι ντροπαλό παιδί, συναισθαλμένο.
0: Mm-hmm. Όπως είσαι και τώρα.
1: Όπως είμαι και τώρα, δεν έχω,
0: ναι,
1: αλλάξει.
0: Ναι.
1: Του είπα φυσικά όχι με τίποτα, δεν μπορώ να το κάνω. Και θυμάμαι μου είπε, αυτή την φωνή μου, λέει, έτσι πίσω μπορείς, μου λέει, να την κάνεις. Εννοούσε τα σεκόντα.
0: Mm-hmm.
1: Και του λέω, ναι, του λέω, μπορώ. Μου λέει, για κάντο. Και μόλις το έκανε αυτός ενθουσιάστηκε.
0: Φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δυνατό.
1: Α, λέει, το έχει έμφυτο. Όχι, λέει, θα επέμενε, τέλος πάντων. Τελικά έμαθε ποιος είναι ο πατέρας μου, γιατί εγώ ήμουν πολύ αρνητική. Ήρθε στο σπίτι, μίλησε με τον πατέρα μου και ξεκίνησα έτσι. Είπα να το κάνω πιο πολύ για την εμπειρία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μετά άρχισα να το
0: αγαπάω. Το ένα έφερε το άλλο.
1: Ναι, και μετά συνέχισα, έχω τώρα 30 χρόνια δηλαδή, τώρα το 2027 κλείνω 30 χρόνια.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου, γιατί τα έχεις πει έτσι όλα μαζεμένα. Να αναφέρουμε εδώ για το Θωμά τον Τσέχο που λέμε, ότι ήταν από τους πρώτους μαέστρους, στην κυριολεξία μαέστρος,
1: έτσι,
0: στην Πιερία,
1: ναι,
0: που έκανε,
1: ναι, ναι,
0: τη σωστή δουλειά που λέμε,
1: πολύ,
0: που,
1: ναι,
0: που έγραφε τις νότες, που έγραφε τις παρτιτούρες για τους μουσικούς,
1: όλα,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν και κάποιοι άλλοι μαέστροι που ήταν μαέστρος, ναι, ξέρεις, λέμε επειδή έχει τη δουλειά, κάπως σαν υπεύθυνος. Ο Θωμάς που ανέφερες ήταν πολύ αυστηρός με όλους.
1: Ήτανε, ναι.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι

0: Τον πατέρα μου που έβαζε τότε αυτές τις βιντεοκασέτες στο
1: Mm-hmm.
0: βίντεο και παρακολουθούσε έτσι κάποιους μεγάλους ντράμερ που έπαιζαν, έβλεπε πιο πολύ την τεχνική τους. Αυτό πιο πολύ έτσι και που τον άκουγα, που τον έβλεπα να ακούει τραγούδια της Βιτάλη, της Γλυκερίας, της Αλεξίου, έτσι,
1: Δούλευε
0: αυτό.
1: δηλαδή ο άνθρωπος τη λαϊκή
0: Δούλευε.
1: ώρα,
0: Ναι,
1: στην ουσία
0: ναι.
1: μελετούσε για να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί τότε η Κατερίνη είχε 3 και 4 μπουζούκια.
0: Ναι, δούλευε ο πατέρας μου τότε στα μπουζούκια, και με την Έλλη της Σπανού. Έτυχε να έρθει και η Μαρινέλα.
1: Στο μικρόφωνο θέλω να είσαι, να τα παίρνουν αυτά καλά. Σε παρακαλώ, μπράβο
0: Κάτσε να
1: εκεί.
0: το πάω λίγο
1: Μπράβο.
0: πιο εδώ.
1: Έλα, λες και
0: Εντάξει.
1: δεν ξέρεις από μικρόφωνα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, έτυχε να έρθει εδώ και η Μαρινέλα. Δούλεψε και με την κυρία Μαρινέλα. Του είχε κάνει και πρόταση κιόλας να τον πάρει μαζί του στην Αθήνα. Αλλά δεν τον άφησε ο παππούς μου να πάει στην
1: Γιατί
0: Αθήνα.
1: βρε παππού?
0: Γιατί μάλλον δεν ξέρω, τότε ήταν λίγο άγρια η νύχτα. Οπότε ήθελε να τον προφυλάξει μάλλον και δεν τον άφησε.
1: Εντάξει, σου λέει και ο παππούς, ο μπαμπάς του δηλαδή, κάτσε εδώ βρε γέ μου,
0: Και μείνε
1: οικογένεια
0: εδώ.
1: έχεις,
0: Ναι.
1: να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Απ' τη μία καταλαβαίνω, αλλά και πάλι είδες, οι ευκαιρίες είναι πολύ λίγες που μας βρίσκουν έτσι προετοιμασμένους, γιατί πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν βρίσκεται η ευκαιρία. Δηλαδή
0: Ναι.
1: να λείπει αυτό το κομμάτι από κάποιον και να μπει και να κάτσει, να σου κάτσει που λέμε.
0: Ναι.
1: Όχι τυχερό, απλώς να είσαι έτοιμος εσύ. Εντάξει όμως, κερδίσαμε εμείς εδώ, έχουμε στην Κατερίνη τη Φρόσο να μας τραγουδάει και να μην σταματάει καθόλου. Και μπράβο σου, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις, που μεγαλώνεις την οικογένειά
0: Ναι,
1: σου,
0: είναι δύσκολο.
1: τα παιδιά σου που σπουδάζουν και λες, άντε να πάω να τραγουδήσω κιόλας, όχι μόνο για το μεροκάματο, αλλά να ξεφύγεις και λίγο, βρε παιδί μου,
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: πεις,
0: ναι.
1: να ξεμπουχτίσω που λέμε και στο χωριό, έτσι δεν
0: Ναι,
1: είναι?
0: είναι δύσκολο, ναι.
1: Είναι δύσκολο. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα έτσι, να ακούσουμε το Μανώλη Λιδάκη, τον αυτόν τον αείμνηστο μεγάλο τραγουδιστή, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου, και ερχόμαστε φίλες και φίλοι εδώ, 108, στην Κατερίνη, Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
10: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρής βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
11: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρή. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973 22 83 73 και στα

0: Πανόραμα 100,8 από το κέντρο της Κατερίνης. Μόλις ακούσαμε μια πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση, μάλιστα κύριε, του Γιώργου Ζαμπέτα, από τον δικό μας, από τον Δημήτρη Λάπα, τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και της κιθάρας, έτσι Φρόσο.
1: Έτσι.
0: Έχεις δουλέψει με τον Δημήτρη?
1: Όχι, δεν είχα την τύχη.
0: Δεν είχες την τύχη,
1: δουλέψω, με τον Δημήτρη, όχι.
0: Οργανάρα.
1: Ναι. Δούλεψε ο πατέρας μου όμως.
0: Mm-hmm.
1: Πριν χρόνια. Ναι. Είναι από τους καλύτερους.
0: Μήπως με τον μπαμπά του, πρόλαβες τον Νίκο τον Λάπα?
1: Νομίζω πρέπει να είχα παίξει μια-δυο φορές, όχι παραπάνω. Ναι.
0: Ορίστε, ορίστε. Το δάσκαλό μου, έτσι.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος και μουσικός φυσικά.
0: Έτσι, έτσι. Πάνω απ' όλα θέλουμε, κοιτάμε λίγο. Λίγο. Κοιτάμε την ηθική. Έτσι. Τουλάχιστον η δικιά μας η πλευρά. Από εκεί και πέρα μετά. Καμιά νότα να φύγει, κανένα στονάρισμα. Μόρε, μόρε, τώρα εντάξει. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Στον αέρα, φίλες και φίλοι, είναι η Φρόσο Δελιγιαννίδου. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Φρόσο, από πού κατάγεσαι?
1: Εδώ, από Κατερίνη.
0: Κατερίνη, κέντρο, όχι από κάποιο χωριό.
1: Όχι,
0: Δελιγιαννίδου
1: είναι
0: πόντια. Λέω, μήπως είσαι από κάποιο χωριό?
1: Όχι, όχι, όχι, από εδώ, Κατερίνη.
0: Από εδώ. Γονείς από εδώ?
1: Η μητέρα μου είναι από Ροδόπολη Σερών.
0: Mm.
1: Και ο πατέρας μου είναι παραλιώτης.
0: Παραλιώτης.
1: Ναι.
0: Από τις αίρες τι είναι, ντόπιοι? Εκεί ντόπιοι είναι η μαμά.
1: Νομίζω.
0: Μικρασιάτισσα τι είναι, γιατί έχουν και αυτοί έτσι ένα μοσαϊκό όπως είναι και η Κατερίνη. Έχουν ανθρώπους που έχουν έρθει.
1: Πόντια.
0: Πόντια είναι. Πού να ξέρω, έχει και πόντιος. Ναι, ναι, παντού είναι αυτοί οι πόντιοι, ρε παιδιά. Τι γίνεται μέσα στους πόντιους? Να δώσουμε φιλιά και στους φίλους μας στους πόντιους εκεί, τους ραφαϊλιδαίους, μικρούς, μεγάλους.
1: Έτσι, έτσι, στα παιδιά.
0: Καπηδαίοι. Όλοι,
1: είμαστε
0: ρε παιδί,
1: πολλοί.
0: Είστε πολλοί, ναι, τι να πω, και μεγάλους καλλιτέχνες και καλούς καλλιτέχνες. Ναι, καλά παιδιά.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ποντιακά λες, τραγουδάς?
1: Τραγουδάω, ναι, λίγα.
0: Α.
1: Όχι πολλά, αλλά ναι. Μ' αρέσουν.
0: Σ' αρέσουν.
1: Τα λέω, ναι.
0: Χορεύεις τον κόσμο και στα ποντιακά.
1: Αχα, ναι.
0: Και βάση...
1: στα ποντιακά και θρακιώτικα, ναι, και δημοτικά. Και λαϊκά.
0: Αυτό θέλω να πω. Ποια είναι η βάση σου σαν τραγουδίστρια? Πού θα σε κατά... θα έλεγες ότι είμαι λαϊκιά, είμαι λαϊκή, είμαι...
1: Μου αρέσει πολύ το λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, γιατί μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μου αρέσει πολύ και το έντεχνο, μου αρέσουν και τα δημοτικά, τα παραδοσιακά. Δεν λέω ξένα. Mm-hmm. Έλεγα μάλλον, όταν δούλευα στα μπουζούκια...
0: Πέρασες και από εκεί.
1: Πέρασε και από τα μπουζούκια, γιατί τότε ο Θωμάς μας έβαζε στο πρόγραμμα και ξανά τραγούδια. Οπότε.
0: Ήταν μόδα μου, ρε τότε.
1: Ναι,
0: συγγνώμη κιόλα. Ναι.
1: Αλλά μετά τα παράτησα.
0: Καλά έκανες. Σε κέρδισε,
1: ναι,
0: το ελληνικό πενταγραμμό,
1: έτσι,
0: το ξένο.
1: Ναι, έτσι, ναι,
0: η φίλη σου με βρήκε το πρωί και μου είπε: έχεις πολλούς χαιρετισμούς, η Αφροδίτη.
1: Α, η Μικροπούλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και...
1: αγαπώ, είμαστε πολύ φίλες.
0: Ναι. Και την είπα κιόλας, λέω, πότε θα έρθεις κι εσύ εδώ καλεσμένη μια φορά?
1: Πρέπει να έρθει.
0: Δηλαδή πρέπει να έρθει, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι?
1: Τότε η Αφροδίτη, όταν δουλεύαμε μαζί το 2000 και το 2001 στα Αστέρια, η Αφροδίτη τότε νομίζω ήταν η καλύτερη φωνή στην Κατερίνη.
0: Κοίταξε, μια φορά καλύτερη φωνή, πάντα καλύτερη φωνή.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν χαλάει μια,
1: ναι,
0: φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, απλώς θέλει να είσαι στις επάξεις, να είσαι κάθε μέρα,
1: έτσι,
0: να,
1: ναι,
0: το δουλεύεις το εργαλείο της,
1: ναι,
0: φωνής.
1: Ναι.
0: Αφροδίτη, σε περιμένουμε πώς και πώς. Κοιτάω εδώ και την κάμερα. Σε παρακαλώ, μην λες μόνο για χαιρετίσματα στη φίλη μου, τη Φρόσο.
1: Πρέπει.
0: Έτσι,
1: πρέπει
0: να μας πει λίγο και τι γινόταν. Πες μας λίγο έτσι κι εσύ, αφού πρόλαβες τα παλιά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια. Το 2000 που ανέφερε, τα μπουζούκια τα καλά, είχε η Κατερίνη δουλειά?
1: Είχε, ναι. Είχε, ο κόσμος έβγαινε πάρα πολύ. Εμείς τότε δουλεύαμε 6 στα 7, θυμάμαι. Και ήταν, έχω δηλαδή πολύ όμορφες αναμνήσεις. Πολύ ωραία, τα μαγαζιά γεμάτα, ο κόσμος τότε είχε λεφτά. Πολύ ωραία. Καμία σχέση με τώρα δηλαδή, ας πούμε.
0: Μπράβο, και ερχόμαστε στο τώρα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Τώρα...
0: Είσαι μια οικογενειάρχης, είσαι μια μητέρα που αφουγκράζεσαι και τα παιδιά σου και τα ανήψια και όλους γενικά το περίγυρό σου. Πώς αλλάξαμε έτσι, ρε?
1: Τώρα, ναι, δεν υπάρχουν live. Νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι και χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα μεροκάματα φυσικά δεν είναι το ίδιο όπως τότε. Δεν ξέρω, νομίζω δυσκολεύεται σίγουρα ο κόσμος. Δεν βγαίνει τόσο πολύ έξω, τόσο συχνά. και βλέπεις και στα πρόσωπα του κόσμου είναι αλλιώς. Δεν βλέπεις έτσι αυτή τη χαρά, αυτή την ανεμελιά. Είναι λίγο σφιγμένος ο κόσμος.
0: Στεναχώρος.
1: Λίγο προβληματισμένος. Ναι, δηλαδή βγαίνει έξω να διασκεδάσει και νομίζω ότι μετά από ένα σημείο κάθεται και σκέφτεται τα προβλήματά του. Είναι στο μαγαζί απλά για να είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, και πώς να μην είναι.
1: Με αυτά που συμβαίνουν.
0: Με αυτά που συμβαίνουν, που όλοι μεγαλώνουμε παιδιά και έχουμε το νου μας πού θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, σε ποια κοινωνία και πόσα πράγματα γίνονται.
1: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς εμείς εδώ η Κατερίνη ακόμα δεν έχουμε πολλά γεγονότα άσχημα γενικά, αλλά και πάλι λες σαν μητέρα, σαν γονιός, πού θα σπουδάσει, πού θα πάει και πώς θα πληρώσω εγώ όλα αυτά τα νίκια.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάθε μέρα με παιδιά. Καθηγητής είμαι, το βλέπω, το μεγαλώνω και είναι προβληματισμένα και τα ίδια. Δεν πετάνε χαρταϊτό τα παιδιά. Ναι. Τα πιο πολλά είναι συνειδητοποιημένα και καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Γνωρίζουν τα πάντα, ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ιδίως εγώ που έχω και δύο φοιτητές τώρα.
0: Αμάρε θηρίο. Αμάρε θηρίο. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ο τρίτος είναι τρίτη ηλικία, οπότε καταλαβαίνεις. Είμαστε λίγο έτσι στα δύσκολα τώρα. Αλλά δεν απελπιζόμαστε.
0: Όχι βέβαια.
1: Έχει ο Θεός.
0: Όχι βέβαια. Τώρα εσύ είσαι και με το τραγούδι, το αποκούμπι, ξέρεις τώρα η μουσική. Είναι, σε κάνει να. Καταρχάς, δεν φαίνεται ότι έχεις θέματα. Δηλαδή, θέλω να πω εισαγωγικά βέβαια, όταν έρχεσαι και τραγουδάς και τα δίνεις όλα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχει ο προβληματισμός, αλλά τουλάχιστον καλλιτεχνικά δεν φαίνεται κάτι.
1: Κοίτα, παλιά, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να τραγουδάω. Το έκανα καθαρά για τα χρήματα, έτσι, mm-hmm. δηλαδή τραγουδούσα πιο πολύ μηχανικά, γιατί έπρεπε. Τώρα όμως μεγαλώνοντας, επειδή έχω ρημάσει, το αγαπάω το τραγούδι, την αγαπάω τη δουλειά μου πάρα πολύ.
0: Τη σέβεσαι τώρα.
1: Εκφράζομαι, mm-hmm. μέσα από το τραγούδι εκφράζομαι και θέλω έτσι να δίνω, πώς το λένε, να δίνω ζωή στην κάθε λέξη που τραγουδάω. Mm-hmm. Όταν τραγουδάω, πλάθω μια ιστορία έτσι.
0: Δίνεις δηλαδή.
1: Στο μυαλό μου, ναι, πλάθω μια ιστορία και προσπαθώ να την περάσω mm-hmm. στον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω, δούλευα πριν χρόνια σε ένα μαγαζί. Τραγουδούσα το όταν μπήνει μια γυναίκα. Και έρχεται ο εργοδότης μου και μου λέει. Χόρευε μια κυρία και μου λέει ο εργοδότης μου. Μου λέει, τι βλέπεις αυτή την κυρία που τραγουδάει το τραγούδι αυτό? Λέω, ναι. Τι, μου λέει, έχασε, μου λέει, πριν 2 χρόνια, τώρα μου είπε 3, έχασε, μου λέει, το παιδάκι της 4,5 χρονών, σκοτώθηκε, mm-hmm. Και από τότε, λέει, έτσι, όσες φορές έρχεται εδώ στο μαγαζί, ζητάει αυτό το τραγούδι και το τραγουδάει. Εγώ... Να σου πω, όταν τραγουδάω αυτό το τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό αυτήν η γυναίκα. Γιατί το τραγούδι λέει, όταν πίνει μια γυναίκα, μην την επαρεξηγείτε, πώς πονάει δεν ξέρετε.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι, αν αφουγκραστείς, δηλαδή αν ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής, είναι διαβασμένος και καταλάβει το στίχο, ο στίχος είναι, έχει μεγάλη ουσία, ναι, μεγάλη σημασία, ναι, πάνω στη μουσική. Αν μπορεί να το αφημιώσει, αν μπορεί... να το περάσει στον κόσμο, εκεί είναι το κέρδος του τραγουδιστή, εγώ πιστεύω. Αν το πει μηχανικά, δηλαδή αν δεν έχει μια ερμηνεία, έτσι, να το περάσει, για μένα είναι αποτυχημένος τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε κάνει και σε καλές δουλειές, δηλαδή καλές δουλειές εννοώ, έχουμε κάνει σε πιο αυστηρά, με πιο αυστηρά κριτήρια και στο Μέγαρο Μουσικής και έχουμε κάνει και τα λαϊφάκια μας. Δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, είτε παίζουμε σε μια μεγάλη εκδήλωση, είτε παίζουν σε μια μικρή, ο ερμηνευτής και ο μουσικός φυσικά και όλοι μαζί, το δεξί το χέρι και το αριστερό, είμαστε όλοι μαζί ένα, θα πρέπει να είναι to the point που λένε και στο χωριό μου,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Τώρα μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι τώρα ακούμε βρέχει στη φτωχογειτονιά αυτή την πίεση, αν δεν το αφομοιώσεις πώς θα το περάσεις κάτω
1: στον κόσμο, ναι.
0: Στον κόσμο. Δεν χρειάζεται το άλλος να πιει και να κάνει. Μόνο που θα το σιγοτραγουδήσει μαζί σου, εκεί είναι όλο το κέρδος μας. Σαν καλλιτέχνη, σαν μουσικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν μουσική που είμαστε και σαν τραγουδίστρια. Είσαι. Έκανες καμιά σπουδή?
1: Όχι. Έκανα μόνο περίπου 1 χρόνο μαθήματα για το διάφραγμα, για την τεχνική. Mm-hmm. Μόνο αυτό. Αυτοδίδακτη είμαι.
0: Σε βοήθησε.
1: Ναι, με βοήθησε, λέει, με βοήθησε.
0: Μετανιώνεις το ότι δεν έκανες κάτι παραπάνω, να ήσουν λίγο πιο διαβασμένη, να είχες εξελιχθεί και λίγο διαφορετικά στο αντικείμενο της μουσικής πάλι. Όχι να γίνεις και δασκάλα, και γιατί όχι, αλλά γιατί να μην είχες μια βάση μουσική.
1: Ναι.
0: Να ήξερες πέντε συγχορδίες, ναι, να σε βοηθούσε το ζέσταμα.
1: Ήθελα πιο πολύ να κάνω βυζαντινή, να πω την αλήθεια.
0: Μπράβο, ναι. Ναι. Γιατί όχι.
1: Αλλά δεν. Δεν το προσπάθησα.
0: Δεν το προσπάθησα.
1: Όχι.
0: Σε κέρδισε και το, η καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: 6 στα 7 είπες ότι δουλεύατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχα και πολύ χρόνο.
0: Και γρήγορα δεσμεύτηκες και γρήγορα παντρεύτηκες.
1: Θέλει και πολύ διάβασμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα θέλουν διάβασμα. Απλώς είναι, εγώ λέω, να ήσουν έτσι πιο καταρτισμένη από νωρίς, θα σε βοηθούσε.
1: Σίγουρα.
0: Θα ήσουν πιο γρήγορα, πιο έτοιμη. Θα είχες μια αντίληψη της κλίμακας. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν θα σε παίζαν οι αρμονίστες από όπου ήθελαν. Αυτούς τους αρμονίστες,
1: ναι,
0: τώρα δεν λέω για όλους, κάποιοι. Θα έλεγες, ας πούμε, εγώ το θέλω σολ δίεση το κομμάτι. Με τα μαύρα τα πλήκτρα. Δεν θα έπαιζε αυτός που ήθελε λα μινόρε να είναι άσπρα όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι να το πω απλά, γιατί μας ακούνε και παιδιά και μπορεί να χαμογελάνε τώρα, γιατί πιο πολλοί παίζουν με τρασπόρτ και τα λοιπά. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Όλα αυτά όμως τα κάνει το ότι δεν διαβάζουμε, δεν μελετάμε.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να βιοποριστεί μια τραγουδίστρια σήμερα, Φρόσο, μόνο από το τραγούδι? Εσύ που είσαι και ενεργή και είσαι, το τρέχεις, δηλαδή είσαι κάθε εβδομάδα, είσαι σε 2-3 λαϊφάκια.
1: Ναι.
0: Είτε λέγεται προκλέντη, είτε λέγεται μαγαζί.
1: Δεν ξέρω, με αυτά τα μεροκάματα τα σημερινά, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει και πρωινή δουλειά σίγουρα.
0: Να υπάρχει μια σπουδή δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να μπορεί να είναι και συνδυαστικές οι αυτές
1: ίσως
0: οι δουλειές.
1: Παλιότερα να μπορούσε, ναι, να γίνει αυτό,
0: ναι,
1: με τα μεροκάματα. Απλά τώρα νομίζω είναι λίγο δύσκολο με τα σημερινά τα μεροκάματα,
0: ναι,
1: να
0: όσα κατόρθωτα θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Χρειάζεται και μια πρωινή δουλειά.
0: Άλλωστε η δουλειά είναι υγεία. Δεν είναι
1: υγεία,
0: κάτι το οποίο να,
1: ναι,
0: λέμε εγώ είμαι μόνο μουσικός ή μόνο τραγουδιστής ή τραγουδίστρια, να περπατάς στο δρόμο έξω στον πεζόδρομο και...
1: Είναι ζωή η δουλειά, νομίζω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ζωή.
0: Έτσι ακριβώς. Έχεις κάποιον, κάποια τραγουδίστρια έτσι λίγο πιο πάνω από όλες, ρε παιδί μου? Λες, τι ωραία τραγουδάει η τάδε. Θα ήθελα κι εγώ να ήμουν σαν την τάδε. Όχι σε θέμα να γίνεις γνωστή.
1: Ναι.
0: Φωνητικά. Να πω εγώ λίγο, σου αρέσει η Πίτσα Παπαδοπούλου?
1: Ναι, μου αρέσει πολύ.
0: Τώρα, κατάλαβες, αυτό,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Και η Ελένη Βιτάλη μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τώρα είδες τι γίνεται.
1: Και η Χάρης Αλεξίου μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Όλες αυτές. Πάρα πολύ.
0: Η Αγία Τριάδα λέγανε πιο παλιά. Λέγανε...
1: Η Γλυκερία.
0: Η Γλυκερία, έτσι, μπράβο. Στην Αγία Τριάδα ήταν η Γλυκερία.
1: Η Μαρινέλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Η Τζένι Βάνου. Όλες αυτές.
0: Δεν σου λείπει κάτι? Εγώ επειδή σε έχω δουλέψει, σε ξέρω, σε γνωρίζω, είσαι πολύ κοντά τους. Τώρα δεν θέλω να πω είσαι ίδια, αλλά είσαι πολύ κοντά. Όλα σου τα τραγούδια, όλες τις νότες τις λες κοντά. Η τόνη σου είναι εκεί.
1: Προσπαθώ, προσπαθώ, ναι. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και περιθώριο για εξέλιξη, αλλά προσπαθώ ό,τι μπορώ κάνω.
0: Γράφεις καθόλου, γράφεις?
1: Όχι.
0: Μήπως γράφεις έτσι τώρα που αρχίζεις να κατασταλάζεις που είπες και πριν ορίμασα?
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Μήπως
1: όχι.
0: Σε έπιασαν έτσι τέτοιες ανησυχίες, ρε παιδί μου?
1: Όχι, στιφουργός δεν έγινε ακόμα.
0: Δεν έγινε ακόμα.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Εντάξει, πότε δεν είναι αργά? Μήπως τα παιδιά τίποτα, ακολουθούν τα παιδιά?
1: Τα παιδιά μου έχουν και οι τρεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Τα αγόρια μου έμαθαν να παίζουν κιθάρα μόνοι τους.
0: Mm-hmm.
1: Από το YouTube, από βιντεάκια.
0: Mm-hmm.
1: Και ασχολούνται στο σπίτι, παίζουν κιθάρα και τραγουδάνε, ναι. Παντελίδη, Οικονομόπουλο.
0: Είναι στο σήμερα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι στο σήμερα.
1: Ναι, τους αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλουν δηλαδή να πάνε σε οδείο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουν να παίζουν μόνοι τους.
0: Έτσι. Καλό είναι και αυτό.
1: Αλλά έχουν, ναι, έχουν πολύ καλές βάσεις. Έχουν πολύ καλό αυτοί και ωραία φωνή.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί δεν τα λες λίγο να ασχοληθούν έτσι για το, για χόμπι πάλι, αλλά να το δουν λίγο
1: τους
0: καλύτερα.
1: Έχω πει, ναι, τους έχω πει, αλλά βλέπω ότι όσο επιμένω η δράση φέρνει αντίδραση.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Καλό στη μαμά.
1: Ναι, θέλω να, ναι, να το αποφασίσουν μόνοι τους.
0: Σωστό είναι, εντάξει, μικρά παιδιά είναι ακόμα, έχουν όλο τον καιρό μπροστά τους, αλλά εντάξει, και αφού λες τώρα εσύ ότι πατάνε, και ναι, υπάρχει ναι, ναι. το υπόβαθρο. Καλό, καλό είναι λίγο να το δουν και αυτά, γιατί από κούμπι είναι η μουσική. Τώρα άμα τους αποφέρει και σαν φοιτητές ένα χαρτζιλίκι ή να περνάνε όμορφα με τους συμφοιτητές τους, και αυτό κέρδος είναι.
1: Έτσι.
0: Φαντάρι θα πάνε, θα γλιτώσουν τη σκουπιά που λένε. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον Νίκο τον Μπάκα, να πάρουμε μια ανάσα και να έρθουμε να κλείσουμε την εκπομπή μας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Νίκος Μπάκας, απόφαση καρδιά. Δούλεψες με τον Νίκο?
1: Ναι, δούλεψα.
0: Δούλεψες, ε?
1: Ναι. Στο ξεκίνημά μου, ναι. Δουλέψαμε.
0: Έχει ξεκινήσει και ο Νίκος με πολλούς. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.

0: τις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Μουσικό εργαστήριο Λίμπου. Αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Λίμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
0: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: τέτοια. Φυσαεράκι, στίχη Νίκος Γκάτσος, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος. Τι έχουν γράψει αυτοί οι άνθρωποι, βρε φρόσου μου, τι τραγούδια έχουμε, τι παρακαταθήκη μας έχουν αφήσει αυτοί όλοι οι ποιητές, όλοι οι συνθέτες. Και μακάρι να μπορούσαμε να τα βάλουμε αυτά τα τραγούδια στις λίστες μας,
1: μακάρι,
0: που όταν τραγουδάμε να ακούει ο κόσμος αυτά που ακούμε,
1: και,
0: ναι, αυτά που ακούμε και εμείς, και μελετούσαμε για να τα βγάλουμε εις πέρας με τη φωνή μας και με τον μπουζούκι μας και με την κιθάρα.
1: Ναι.
0: Φρόσο Δελιγιαννίδου, φίλες και φίλοι, σήμερα είχα ιδιαίτερη την τιμή που με έκανε και την ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκε εδώ κοντά μας να μας πει έστω 2-3 πραγματάκια. Βέβαια είσαι και για μια δεύτερη φορά ακόμη καλεσμένη εδώ, να ξέρεις.
1: Όποτε θέλεις.
0: Γιατί αυτά που μας είπες ήταν τόσο λίγα, μάθαμε τόσα λίγα πράγματα από σένα, αλλά τουλάχιστον κατάφερες και ήρθες και σε ακούσαμε πρώτη φορά από πού κατάγεσαι, ότι είχες μπαμπά ντράμερ, βγάλαμε 2-3 στοιχεία, ρε παιδί μου. Γιατί...
1: Ναι.
0: Να πω εγώ
1: δεν τα γνώριζε ο κόσμος.
0: Ναι, να πω και εγώ την αλήθεια μου, όσες φορές έχουμε παίξει, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, δεν έχουμε καθίσει να μιλήσουμε, όλα γίνονται γρήγορα. Πάμε να παίξουμε, να κουρδίσουμε, να κάνουμε τον ήχο. Να στο γάμο, να εκεί, να αυτό. Ήρθε η νύφη, ήρθε ο γαμπρός, ήρθε ο κόσμος.
1: Δεν λέμε και πολλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να το δούμε από την ανθρώπινη πλευρά. Δεν ξέρει ο ένας τον άλλον, ενώ συνεργαζόμαστε, δεν έχουμε και την εικόνα. Α, εντάξει. Εγώ ήξερα ότι έχεις 2-3 παιδιά. Λέω, η γυναίκα, λέω, θέλει και λίγο να την βοηθήσουμε. Λέω. Δεν μπορεί, λέω, να την πιέζουμε κτλ. Από τη δικιά μου πλευρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φτάνοντας στο τέλος, έχεις κάτι να μας πεις, εμφανίζεσαι κάπου, θα εμφανιστείς κάπου?
1: Ναι, θα είμαι από 23 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα είμαι στο Σχάρα Λεμόνι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, στον Δημήτρη τον Καραβιδέ, με τον Κώστα τον Αντωνιάδη Πλήκτρα.
0: Τέλεια, φιλιά και για τον Κώστα και θα τον καλέσουμε και τον Κώστα να παίρνει σειρά, Κωνστάκης.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ το Πανόραμα 100,8 για την τιμή που μου έκανε να βρίσκομαι εδώ, εσένα προσωπικά για την πρόσκληση, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω έτσι από τα βάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο που τόσα χρόνια με τιμά, με την παρουσία του στα μαγαζιά που πηγαίνω και δουλεύω, τους εργοδότες μου πάρα πολύ, που ήταν όλοι, είναι όλοι ένας και ένας.
0: Καλό αυτό που λες,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: οι επιλογές
1: ναι.
0: σου ήταν
1: ναι,
0: to the point.
1: Ναι, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με εργοδότες,
0: να,
1: ποτέ.
0: Να φανταστώ και με τους συναδέλφους.
1: Και με τους συναδέλφους. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που έτσι με στηρίζουν τόσα χρόνια. Και πάνω απ' όλα τον κόσμο που συνεχίζει έτσι και με ακολουθεί στα μαγαζιά που πηγαίνω. Τώρα τον χειμώνα περιμένουμε και όλο τον κόσμο να έρθει στο Σχάρα Λεμόνι, να φάει, να πιει.
0: Α,
1: έτσι, να,
0: να γίνεται μια παρέα, έτσι.
1: Ναι, να διασκεδάσει μαζί μας.
0: Τέλεια. Ακούω πράγματα όμορφα, ωραία. Είσαι χαμογελαστή. Ο κόσμος τώρα δεν σε βλέπει. Θα σε δει έτσι μετά στο βιντεάκι. Τα λες με χαρά.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: σημαίνει
1: ναι.
0: ότι το ζεις, είναι
1: ναι,
0: αληθινά.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω να τα λες έτσι, γιατί πολλές φορές πέρα από τα προβλήματά μας που έχουμε όλοι και το άγχος, τελικά παίρνουμε την αγάπη του κόσμου. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να τη δείξουμε κι εμείς από τη μεριά μας την αγάπη. Πέρα από το να τραγουδάς ή να παίζεις, θέλουμε πολύ να τους ευχαριστήσουμε, όπως καλή ώρα και καλά κάνεις και το τονίζεις. Και δεν έχουμε το βήμα να ευχαριστήσουμε που μας ακολουθεί, που ακολουθεί το φαγητό, εκεί που θα βρεθούμε, τους συναδέλφους όλους. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι αγαπητός.
1: Ναι, ναι.
0: Στην κοινωνία της κάθε πόλης, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ είμαστε στην Κατερίνη και μιλάμε για την Κατερίνη.
1: Για μένα προσωπικά νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου είναι για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Έτσι, η αγάπη του κόσμου.
0: Το κρατάω, μου αρέσει αυτό που λες, ρε παιδί μου. Θα το κάνω και τιζεράκι, μου αρέσει. Θα το κάνω τιζεράκι για τη διαφήμιση της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Φρόσο Δελιγιαννίδου, παιδί της Κατερίνης. Και όπως είπε, θα μας κάνει ένα δεύτερο take, έτσι, ένα δεύτερο γύρο. Όταν θα είσαι έτοιμη και όταν θα έχουμε και νέα πράγματα
1: να πούμε
0: βέβαια, έχουμε βέβαια, αλλά εγώ το λέω μήπως γράψουμε και κανένα τραγουδάκι, πούμε και κανένα τραγουδάκι να κάνεις κάτι.
1: Γιατί όχι.
0: Αυτή ήταν η Φρόσο Δελιγιαννίδου, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε, έτσι να σας αποχαιρετήσουμε με το «Ο ήλιος βασιλεύει» με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, έτσι, ένα παραδοσιακό, γιατί μας αρέσουν τα παραδοσιακά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι μας αρέσουν. Καλό
0: σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

νύχτα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα γάτι.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των

0: ζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλιμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Νέο κατάστημα 40 πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 930.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Δροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

Τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χρήστου. Ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

λίπια καρδιά να έχω στα στήθια και ένα μακραίνιο γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου,

μνήμονες όλη μια ζωής εξαρτημένοι.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γίνουν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη